Για βόρβετα βαέτουβα Μάρα τα βιολίτα Για γιατκο ο Ζανσέν Μάλατ περχεγιούλαν Για μότο κουβάν σα τον αίσεν Σέτε σίτε κέσκουστε Et velvollisuuden tunteesta Sanot kaikki mitä ihminen tekee Tulisi tehdä